0: Perfect. Ναι, είναι ο Κέρκα ο Κανέμπερ και η Κάρμεν να ακούτε τα τέκτα φάλα μου βίντεο που είναι κοτή βίντεο. Αν δεν έχω κάνει ποκέ, δεν είναι κυρίω. Σε ο κουτί που θα λάβω το βίντεο, ο Κέρκα ο Κεμπόμο που είναι ο Κανέμπερ, ο Ρόμκα του Κίνου, δεν είναι ο Κανέμπερ, ο Βέιν Πίνκα για το βίντεο, ο Κόλπο δεν είναι ο Κανέμπερ, ο Κάρμεν με τον Μαράκι του Αλ. By the way, μάλλον η αρώμα κομπιούρι, δεν μπορεί να μπορεί να μπορεί να Κιλόμετρο 100 κάρτε χρήμα, βίντεο με γαντζούλη και αμπιακέν, με τον Άντσα Βορύπε, διότι τα βίρε μένα και αμπιαρία μπίτια μπίτια να μπίγελ, με τα βίρε μένα μπίτια ρε, με ένα δέκα μπορ μπορ μπορ μεν, ο εκ όλο τρόπο ατσάκ κακέλ, από το ειδικέι μεν ειρματή, μαν τον ράπα FM, έλεγε ότι ο Γιώργος για παππούλ του πάνω πέρα καλή καρμή με κάρμα μπορείο, καλό Όσκα. Ναι, γιατί δεν καλό κάνει το βίντεο. Καλά τέλο μου, για παιδί μου νιώμη. Βάλε τα λόγια να κάνει με τζιμ, βάλε το φεμ. Yes. Ακόμα.
1: Ελικαβούλησε,
0: αλλά μόνο μόνο και μόνο. Εδώ
1: είναι
0: και γύρω. Α, κάνει τι Yes. Πρώτη τον Μέγκη Μάτζ.
1: Ο Μέγκη Μάτζ είναι ο Ιώτα.
0: Very good.
1: Ο Τζο Λέων Μπουαρένο να βγει. Ο Μόνο Νταματών.
0: Για να κοιτάξει το παιδί μου.
1: Είμαι ο Βέρμα Μακρυγόν και Βέβαι. Πάμε όλο Βέρμα Πέτρα.
0: Βέβαι, να βγω. Και είναι Πακίν Σαχάν.
1: Έχαμε Πακίν Σαχάν.
0: Οκ.
1: Με τον Μόλκα.
0: Αγόρ δεν ξέρω. Okay.
2: Okay, give me a couple of hours.
0: Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple of hours. Okay, give me a couple

0: Παρακαλώ, πάμε με ένα μαχαίρι, με έχει μπει κάντρα από εδώ. Yes. Από εδώ.
1: Είμαι από εδώ, από εδώ.
0: Έλα. Hello. Από εδώ.
1: Ατί μου είναι.
0: Yes.
1: Αν είμαι αντίο του αλκόπε, τίγο τίγο. Από εδώ, αντί αν... Το αλκόπε, αν ριόντα, έλα, πας, αν τίγε, πας, τίγε, πας, τίγε, πας, τίγε,
0: πας, τίγε, πας, τίγε, Right, I'm going to get a minute to carry. Can I take a minute? I'm going to take a minute. I'm going to take a minute.

0: Αλλά δεν είναι ένα μαχαίρι τη Λεντσίμ και χάνουν ραπεφέν. Ελά.
1: Παπά, ε.
0: Πού είναι το